0: Δεν συνάψει πτώρ, εσύ δεν ψάχνει την βία, δασάνει.
1: That's so careful.
2: Urban FM 103.5.